Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Parov. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Parov Stellar live από

0: Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, Peppers. Ξεκινάει το πρωινό Pepper με Θοδωρή Μαυακάρη, Τάκη Γιαννούτσο κάθε μέρα μαζί. Και σήμερα, 5η, 17 Σεπτεμβρίου, είναι άλλη μια γιορτή της εκπομπής. Αυτή τη φορά δεν αφορά εμάς, αφορά κοντινά συγγενικά μας πρόσωπα. Σοφίας, πίστης, ελπίδος και αγάπης είναι τα τέσσερα βασικά ονόματα, αλλά και είναι και Αγαθοκλής, είναι και Ολίβια, είναι και Παντολέων, είναι και Πηλέας, είναι και πάρα πολλά ονόματα, διότι είναι Σοφίας και των θυγατέρων αυτής και είναι και οι υπόλοιποι.
1: Και Σοφιανός και Σοφιανή που γιορτάζουν σήμερα. Μαζί με τη Σοφία, γιορτάζει και η Σοφιανή.
0: Και η Σοφιανή, ναι. Είναι λοιπόν το πρωινό Pepper, είναι σήμερα 5η, είναι 17 του μηνός. Δεν έχω καμία διεθνή ημέρα ή καμία επέτειο ή τίποτα τέτοιο. Είσαι κάτι?
1: Έχω την Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ και ευαισθητοποίηση για
0: ιδιωτική,
1: τα...
0: Παγκόσμια Μέρα για την ιδιωτική ασφάλεια των ασθενών.
1: Όχι, για την ασφάλεια γενικότερα, ναι, για τη μείωση των κινδύνων και τα λοιπά. Στην παροχή υπηρεσιών υγείας είναι κάτι, ένα θέμα το οποίο είναι και πάρα πολύ επικαιρό τις τελευταίες ημέρες από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι τις 10 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαυακάρης. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννουτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Η Σίντνεϊ Σουίν είναι μια Αμερικανή ηθοποιός, η οποία έχουμε μιλήσει για αυτήν. Πρωταγωνιστούσε στην σειρά Euphoria που ήταν πάρα πολύ δημοφιλή στη χώρα της. Έκανε λοιπόν μια διαφημιστική καμπάνια για μια Αμερικανική πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων, όπου εμφανίζεται η μη γυμνή, προκαλώντας αντιδράσεις στη χώρα της, και μάλιστα πολλές αθλήτριες τοποθετήθηκαν αρνητικά σε αυτή την κίνηση. Μίλησαν για υπερσεξουαλικοποίηση των αθλημάτων και θεώρησαν ότι αυτή η καμπάνια είναι ιδιαίτερα επιζήμια, τόσο για τις αθλήτριες όσο και για τα νεαρά κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Αυτό δήλωσε η Αυστραλή σέρφερ η Felicity Palmatier σε μια συνέντευξη που έδωσε στο CNN. Όπως είπε, είναι απόλυτη απογοήτευση, λέει, είναι ασύλληπτη το πόσο πίσω μπορείς να πας στον γυναικείο αθλητισμό μέσα σε ένα διαφημιστικό μόλις 42 δευτερολέπτων. Στην καμπάνια αντέδρασε και η Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, η Αριάρνε Τίτμους, μέσω αναρτήσεων στα social media. Είπε ότι δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλή, δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εξοργισμένη νιώθω βλέποντάς την, και μάλιστα, όπως σχολίασε, αυτό δεν αποτελεί απλώς μια γροθιά στο στομάχι για κάθε γυναίκα που έχει αφαιρέσει τη ζωή της στο αγαπημένο της άθλημα, αλλά για κάθε γυναίκα που αγαπά τον αθλητισμό. Για την πραγματική ουσία που είναι ομαδικότητα, φιλία, αφοσίωση, αριστεία και ενότητα. Και άλλες, υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις και από άλλες αθλήτριες.
1: Πολλές έχουν αντιδράσει. Ήτανε και δικαιολογημένα.
0: Μια κίνηση η οποία.
1: Ναι, γιατί πάει το focus αλλού. Δεν είναι επιχείρημα αυτό για να μιλήσει για τον αθλητισμό και τις γυναίκες. Πάει το focus αντελώς διαφορετικά.
0: Πάει διαφορετικά και εκεί που δεν χρειάζεται να πάει.

0: Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα και πάλι, Peppers. Και είναι η Πέμπτη που όλοι περιμέναμε, διότι αύριο ξημερώνει Παρασκευή. Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη και είναι η μέρα της μεγάλης κλήρωσης του Pepper Experience. Το έχετε μάθει, το έχετε εμπεδώσει, το έχετε καταλάβει ότι ο Power of Stellar θα είναι στο Vienna City Hall, στη Βιέννη δηλαδή, 4 Δεκεμβρίου. Και ένας τυχερός ή μία τυχερή μαζί με την παρέα του θα ταξιδέψει 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βαλασόπουλο Travel, συν ότι θα συναντήσει τον Power of Stellar, σύν ότι θα έχει μια Vienna City Card 72 ωρών και για τα δύο άτομα να γυρίσει όλη τη Βιέννη και μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Λοιπόν, πρώτη φορά στις 6 αλλά και μετά 8 το πρωί, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα θα είναι τελευταία φορά που θα ακουστεί το Pepper Passport, διότι αύριο είναι η κλήρωση. Τη στιγμή λοιπόν που το ακούτε, για λίγες μόνο ώρες ακόμα, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, γράφετε και τα τελευταία Pepper Passport και περιμένετε την αυριανή εδώ στην εκπομπή μας να γίνει μεγάλη κλήρωση.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Χρόνια πολλά στις σοφίες, στις ελπίδες, στις αγάπες, στις πίστες. Αν υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν.
1: Οι πίστες όχι, σε φράσεις μόνο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Υπάρχουν και σε πίστη. Χρόνια πολλά. Έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες.
0: Χρόνια πολλά και έχουμε εδώ, έχουμε μαμά, τουτάκι, αδερφή δικιά μου, ανιψιές. Υπάρχει υλικό εδώ και σε όσες μας ακούτε και τα λοιπά. Έχουμε και πολλές φίλες βέβαια που μας ακούν.
1: Ναι, είναι ένα όνομα που δεν το υπολογίζει. Δεν νομίζεις ότι είναι πολύ, αλλά ναι. Όλοι έχουμε από μία ήδη.
0: Όλοι, ναι, τυχαίνει. Και Σόνια.
1: Και Σόνια, ναι.
0: Και
1: Σόνια, το συναντάς αυτό το όνομα.
0: Και Σοφιανός, αλλά υπάρχει και ο Αγαθόκλης και η Αγαθόκλη που γιορτάζουν και αυτοί σήμερα. Mm. Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών σήμερα. Κίνηση στους δρόμους έτσι κανονική, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να σας πούμε. Θερμοκρασία σήμερα θα είναι γύρω στους 28 βαθμούς. Κανονική θερμοκρασία για την εποχή. Θα υπάρξει έτσι μια άνοδος τις επόμενες μέρες. Θα φτάσει τους 34 την Κυριακή, που έτσι υπάρχει μια πρόβλεψη. Μετά θα πάει γύρω στους 33. Με έθριο καιρό, δεν θα έχουμε κάτι συννεφιές, αλλά γενικώς θα είναι έθριος ο καιρός. Ζεστός μήνας, από ό,τι φαίνεται, θα είναι τελικά και ο Σεπτέμβρης. Μπορεί να είναι κανονικές για την εποχή, αλλά είναι οι μέγιστες. Δηλαδή, κάθε μέρα, ας πούμε, έχει κοντά στο μέγιστο. Οπότε, ως μέσος όρος θα είναι υψηλός ο Σεπτέμβρης. Αυτά βγήκε αυτό.
1: Ωραία, ναι, ναι.
0: Κάθε μήνας που περνάει, λέμε ότι είναι από τους πιο ζεστούς μήνες που έχουν γίνει
1: ποτέ. Ναι, τώρα δεν υπάρχει. Ναι, ναι.
0: Και το καλοκαίρι.
1: Η είδηση είναι αυτή. Ο πιο ζεστός Αύγουστος.
0: Και ο Αύγουστος που λέγαμε, ας πούμε, και ο Σεπτέμβριος και ο Αύγουστος και ο Ιούλιος. Θα είναι ζεστό καλοκαίρι. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε αυτά. Έτσι είναι οι κλιματικές αλλαγές. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννότσος και Θοδωρής Ζαμβακάρης. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλες. Αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96.6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Διαμήτινγκ.
9: Λογαριασμό
8: ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
12: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρός Αΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
13: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: Είναι η μαγική μέρα σήμερα, είναι η μαγική μέρα σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, που το 1969 βγαίνει επίσημα, σε πολλά εισαγωγικά το επίσημα, η συνωμοσιολογιοθεραπεία ότι ο Πολ Μακάρτνεϊ είναι νεκρός, γιατί πέθανε μετά από ένα δυστύχημα που το είχε 2 χρόνια νωρίτερα. Ένα δυστύχημα.
1: Πόσα χρόνια πριν το έχουν κάνει αυτό?
0: Σήμερα βγήκε η βρώμα το 69. Αλλά το δυστύχημα ήταν, το τροχαίο ήταν το 67.
1: Δηλαδή μπορεί να έχουν πεθάνει αυτοί που το έχουν βγάλει αυτό. Και ο Πολ Μακάρτνεϊ είναι εσύ και βασιλεύει.
0: Βέβαια, ήταν 40 τότε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και 30. Όχι, 40.
1: Έχουν περάσει πόσα, 57 χρόνια.
0: Ναι, ναι. Πώς θα λένε, οδηγούσε λέει ένα μάξι, ο Μακάρτνεϊ είχε μπλακεί σε αυτοκινητιστικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Μακάρτνεϊ δεν ήταν σε εκείνο το αυτοκίνητο μέσα. 2 χρόνια αργότερα. Ναι, 2 χρόνια αργότερα λοιπόν το 69 βγαίνουν οι φήμες, φουντώνουν. Είχε πολλά στοιχεία που επιβεβαίωναν το θάνατό του. Κατά τους συνωμοσιολόγους. Επίσης, ένα από αυτά ήταν. Ποιο είναι το. Πάντα.
1: Αν παίζεις το
0: δίσκο ανάποδα. Αν παίζεις το δίσκο ανάποδα, το Revolution, ακούς τη φράση Termion Dead Man. Σε ελεύθερη μετάφραση.
1: Τώρα, ποιος έχει παίξει το δίσκο ανάποδα.
0: Για να καταλάβει. Έχουν εξηγήσει ακριβώς τι γίνεται σε εκείνο το εξώφυλλο που είναι και οι 4 τους πάνω στην διάβαση, στο Abbey Road, γιατί είναι ο μοναδικός ο Μακάρτνεϊ που ήταν ξυπόλυτος. Άρα γιατί έχουν δώσει και τίτλους, ο ένας είναι ο Καρθάφτης, ο άλλος είναι ο παπάς κτλ.
1: Αυτό νομίζω έχει πλάκα πώς ξεκίνησε από την Αμερική, από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Ναι, από κάτι τέτοιο.
1: Να σου πω σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μάγκας είναι αυτός που το ξεκινάει. Γιατί οι υπόλοιποι το πιστεύουν. Εντάξει, αυτός που το ξεκινάει, ξεκινάει ένα τρόλ ο οποίος βγαίνει να σπίνει αρχή και λέει κάτι. Οι άλλοι το πιστεύουν.
0: Το Νοέμβριο του 69, ναι. Το Νοέμβριο του 69 έκανε ένα εξώφυλλο στο Life ο Μακάρτνεϊ με την σύζυγό του και έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη και λέει: μπορεί η φήμη να ξεκίνησε γιατί δεν εμφανίζομαι πολύ δημοσίως τελευταία. Έχω κάνει πολλές δημοσιοεμφανίσεις για μια ζωή. Δεν έχω κάτι να πω τώρα. Είμαι χαρούμενος με την οικογένειά μου. Θα δουλέψω όταν θέλω εγώ να δουλέψω.
1: Ήταν άλλος όμως.
0: Ναι. Και μετά λέει: με το δημοσίευμα, μετά από αυτό, η φρενίτιδα της φήμης σχετικά με το θάνατό του ησύχασε λίγο κάπου. Κάπως ηρέμησαν, δεν ξέρω τι να πούνε στον νομοσύλλο. Αλλά και εκεί βρήκανε κάτι για το εξώφυλλο. Ότι έχει κρύψει τα αυτιά του, ότι είναι τα μαλλιά του έτσι, ότι είναι.
1: Εντάξει, τώρα. Δες τι ακούμε τώρα με κάθε τι που συμβαίνει, που δεν είναι πραγματικό. Φαντάσου τότε τι γινόταν.
0: Σκέψου τότε, ναι, που δεν έχει κανένα τρόπο.
1: Σκέψου τότε
0: διασταυρώσει.
1: Σκέψου να υπήρχαν και social media τότε, θα γινόταν.
2: Πέπερ 96 και 6.

Πέμπτη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, εκτός από τις γιορτές που λέγαμε στην αρχή, είναι και η τελευταία μέρα που μπορείτε να λάβετε μέρος στο Pepper Experience, γιατί αύριο έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για τη συναυλία που θα δώσει ο Παρόβ Στέλλαρ στις 4 Δεκεμβρίου στο Vienna City Hall. Και το Pepper Experience λοιπόν σε στέλνει στη Βιέννη για να δεις αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Είναι πέντε μέρες σε αυτήν την υπέροχη πόλη για δύο άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, με αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα, εισιτήρια για τη συναυλία και meet and greet με τον καλλιτέχνη και ακόμα Vienna City Card 72 ωρών και για τα δύο άτομα που θα πάνε εκεί. Ιδανική επιλογή βέβαια για να εξερευνήσετε αυτή την πόλη, αυτό το κόσμημα της Ευρώπης, με περιόριστες μετακινήσεις με το μετρό, το τραμ, τα λεωφορεία και εκπτώσεις σε αξιοθέατα. Και γιατί φταίει ακόμα η λίστα πράγματα, μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Για να ζήσει λοιπόν την εμπειρία αυτή, είναι σήμερα τελευταία μέρα. Οπότε ακούστε το Pepper Password πλέον στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούσεις λοιπόν σήμερα, τελευταία μέρα, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στο πρωινό Pepper γύρω στις 9.

0: It's so easy, λοιπόν, που λέει το τραγούδι. Η παρένθεση βέβαια λέει Fall in love with me. Εμείς θα λέμε It's so easy, Fall in love ξανά στα γήπεδα. Ευχάριστη είδηση για τον Πιτσιρικά, για τον Καρέτσα που μας είχε ανησυχήσει λίγο την προηγούμενη εβδομάδα. Περισσότερη ανησυχία φυσικά θα έχει και αυτός η οικογένειά του. Γιατί είχε μια ξαφνική αδιαθεσία, ζαλάδες και τέτοια, σαν κάτι σαν υπόθεση, σαν υπογλυκαιμία, σαν να του πέσε η πίεση.
1: Αφυδάτωση ήταν τελικά.
0: Σαν αφυδάτωση, ναι. Όλα αυτά που φέρνει μια ζαλάδα και δεν μπορείς να βρεις, να βγάλεις άκρη. Εξετάστηκε πάρα πολύ. Το καταλαβαίνουμε ότι η γερμανική ομάδα και όλο το ιατρικό team τον εξέτασε πλήρως για τρεις μέρες, είπε το δελτίο τύπου.
1: Μια ομάδα είχε επενδύσει τόσα πολλά λεφτά σε έναν παίχτη και το θεωρεί, ας πούμε, σε μια μεγάλη ελπίδα για το μέλλον. Θα πέσει πάνω του, δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Οποιαδήποτε ομάδα δεν είναι ότι το. Αλλά ειδικά, ας πούμε, τέτοιες ομάδες που προσέχουν πάρα πολύ
0: το
1: τι γίνεται.
0: Είναι και το. Βέβαια. Είναι σαφέστατα το ανθρώπινο κομμάτι.
1: Δεν είναι ένας τραυματισμός, έτσι, το πόδι αυτό κτλ. Που ξέρει την πορεία του, εγχείρηση, ένα το άλλο. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται έρευνα.
0: Ναι. Δεν ξέρει τι είναι, δεν ξέρει αν προϋπήρχε, δεν ξέρει αν θα το κάνει τίποτα στο μέλλον. Έγινε ξενοχιστικός έλεγχος από το ιατρικό team της Dortmund για πολλές μέρες.

0: Δεν διαπιστώθηκε τίποτα το ανησυχητικό κολέν. Θα επιστρέψει προπονήσεις μέσα στη βδομάδα και στη συνέχεια θα δούμε αν μπορεί να αγωνιστεί ήδη απέναντι στην Στουτγάρδη. Οπότε περαστικά να πούμε στον μικρό, κυρίως στο ανθρώπινο κομμάτι του, αλλά και, στην καριέρα του.
1: Βέβαια, και είχαμε και έναν άλλον μικρό που είναι στην Αγγλία, στην Brighton, τον Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος έβαλε και γκολ με την Manchester United. Δεύτερη χρονιά φέτος στην Brighton. Και αυτός είναι ένα πολύ μεγάλο αστέρι. Γενικώς έχουμε πολύ κόσμο σε γήπεδα ευρωπαϊκά, Έλληνες και μικροί, μεγάλοι κτλ. Παίζουμε, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο, πολύ θετικό στοιχείο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βέβαια. Αρχίζει και βγάζει, είναι φυτώριο δηλαδή καλών παιχτών και γίνεται πολύ καλή δουλειά και αμέσως τσουπ στο εξωτερικό. Και ειδικά όταν είσαι πιτσιρικάς, το πρώτο σου βήμα είναι αυτό.
1: Επενδύουμε.

0: Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, αυτός έτσι ωραίος ο λυκνιστικός ήχος, θα μπορούσε να είναι ένα ιδανικό soundtrack, να έχεις ένα drone πάνω από τους δρόμους της Αθήνας με τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν έτσι σιγά, ήρεμα κτλ. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από
1: τις... Σιγά, ήρεμα, όχι από δική τους ευθύνη. Από...
0: Καλά, εννοείται. Οτιδήποτε.
1: Εκουσίως πηγαίνουν σιγά.
0: Ακουσίως.
1: Ακουσίως πηγαίνουν σιγά, σωστά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Dr. Tommy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς πάρα πολύ. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο Viber 6973-966-966. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε προωθητικά μηνύματα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δικό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδική σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

0: pepper966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν. Σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πώς σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

0: ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
1: Το μπαλιάτσο.
0: Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
8: Θα το πεις όλο μόνος σου.
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
9: Η μαύρη σαμπούκα.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8, πρωινό Πέπερ, 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα 5η, χρόνια πολλά στη Σοφία που γιορτάζει, στην πίστη, στην ελπίδα, στην αγάπη και σε όσους έχουν και γενέθλια, βέβαια, γιατί έχει πολλοί κόσμοι γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, επειδή.
1: Και στον αγάπη, όχι.
0: Και στον αγάπη, ναι, ναι, και στο και όλους όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, έχουμε. Επειδή αγαπάμε πάρα πολύ τους φίλους μας οδηγούς και ξέρω μας ακούτε πάρα πολύ από το αυτοκίνητο και εμείς είμαστε οδηγοί και κάνουμε διαδρομές κάθε μέρα. Να πούμε για τις κάμερες που βλέπουμε στους δρόμους. Είχαμε πει για αυτές τις AI κάμερες, τις 6 που είναι στην Αθήνα και καταγράφουν διάφορες έτσι, παραβάσεις. Υπάρχουν οι κάμερες οι οποίες είναι κοντά σε σηματοδότες. Για μεγάλο χρονικό διάστημα και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπαμε ότι απλά αυτές είναι για την παρακολούθηση της κίνησης, για υπολογισμό των ουρών, βελτίωση του συγχρονισμού των φαναριών και δεν καταγράφουν τροχονομικές παραβάσεις. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είμαστε Σεπτέμβριος του 2026 και πλέον αυτές οι κάμερες, ένα μεγάλο μέρος από αυτές, χρησιμοποιείται για την παραβίαση, την παράβαση του ερυθρού σηματοδότη, την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, το πιο σωστό να το πούμε έτσι, είναι 300 πλέον 388 ειδικές κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε 100 επιλεγμένους κόμβους, προσέξτε, σε 100 επιλεγμένους κόμβους υψηλής επικινδυνότητας. Τα σημεία αυτά υποδείχθηκαν από την Τροχιά Αττικής με βάση την επικινδυνότητα. Δεν έχουμε να στα πούμε, να ξέρετε ποια είναι και προφανώς δεν θέλει η Τροχιά να το μάθουμε αυτό. Απλώς.
1: Θα είναι surprise, θα παίρνει SMS.
0: Να ξέρετε ότι αν περνάτε πλέον με κόκκινο, υπάρχουν 388 κάμερες που σας καταγράφουν και έρχεται το μπιλετάκι και το πρόστιμο έρχεται στο κινητό σας, στο σπίτι σας, όπου θέλετε. Τον 5 Αυγούστου ξεκίνησε αυτό, τώρα δηλαδή, πριν από 1,5 μήνα περίπου, και συνδέεται με ένα ψηφιακό σύστημα διαχείρισης και έγινε και επίσημη ενημέρωση 9 Σεπτεμβρίου ότι πλέον, και να σας πούμε, το πρόστιμο είναι 700 ευρώ και αφαίρεσε τις άδειες οδήγησης για 60 μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Αυτό βέβαια, αυτές οι ανακοινώσεις, αυτά τα νέα δηλαδή, τώρα τα καινούρια, φέρνουν φυσικά παράλληλα, πώς το λένε, και δράσεις στους επιτίδιους, στους hackers μέσα αυτά. Ήδη έχουν σκάσει μηνύματα SMS, το οποίο ο τίτλος επάνω είναι Τροχέα.
0: Ναι, ναι.
1: Τσεκάρετε πάρα πολύ καλά, πολύ προσεκτικά, γιατί αν κάνετε το λάθος και πατήσετε το link που λέει Τροχέα, παραβίασες κόκκινο σου λέει κτλ. Πάτα το link να δεις πού, τι και πώς θα πληρώσεις.
0: Αυτό πηγαίνει αν βέβαια στο Gov. Στο Gov δεν. Όταν έχεις ένα wallet στο κινητό σου, πηγαίνει στο Gov και εκεί το βλέπεις. Αλλά πέρα από αυτό, αυτές οι κάμερες, οι άλλες κάμερες που λέμε οι AI υπάρχουν, αυτές καταγράφουν υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Υπάρχουν αυτές και θα επεκταθούν και αυτές, αλλά ήδη. Σε κόκκινα φανάρια, γενικώς δεν πρέπει να περνάμε κόκκινα φανάρια.
1: Καλά, ναι.
0: Αυτό είναι κανόνας.
1: Τελείωσε.
0: Είναι κανόνας.
1: Τελεία.
0: Ναι.

0: Η Βιέννη ξέρει από Vans. Αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιο και αν είναι ο προορισμό σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
13: Η ζωή

0: Ιδέες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τις παροχές που κάνει, που σκέφτεται να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για να κρατήσει ψηφοφόρους ή για να φέρει καινούριους ψηφοφόρους να τον ψηφίσουν. Αυτό το 5.000 που σκέφτεται να δώσει σε όλους τους ενήλικους, όλοι. Ό,τι υπάρχει σε ενήλικους στην Αμερική, λέει ότι θα τους δώσει από 5.000. Φαίνεται ότι αυτό το μέτρο πιάνει πάντοτε, δηλαδή γενικά το έχουμε δει. Το να δώσει λεφτά τελείως. Απογειώνει τηλεθέαση, ακροαματικότητα, δημοτικότητα, γκάλοπ.
1: Το θέμα είναι ότι δεν μας έχει πει που θα τα βρει αυτά τα λεφτά.
0: Όχι, αυτό δεν το λένε. Αυτό δεν το λένε κανείς.
1: Νομίζω ότι είναι 1,5-3, κάπου εκεί.
0: Ναι, είναι πολύ. Τρεις είναι σίγουρα. Το νομεράκι ότι είναι 3 εκατομμύρια είναι σίγουρα. Λοιπόν, την ιδέα την πήρε και η Μελόνι της Ιταλίας, η οποία βλέπει το κόμμα της να μην πηγαίνει και τόσο καλά. Υπολείπεται της κέντρο-αριστεράς και έχει εκλογές λοιπόν την επόμενη χρονιά. Οπότε σκέφτηκε και αυτή ένα σχέδιο. Σήμερα λέει, λοιπόν, είπε χτες, η Τετάρτη, χτες, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που μισούν περισσότερο οι Ιταλοί. Τους φόρους τα τέλη κυκλοφορίας. Το μέτρο αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες, όλα τα μηχανάκια αφορά και περισσότερα από το 70% των μικρών και μεσαίων αυτοκινήτων. Να μιλάμε, θα έχουν μείνει ένα 30% μόνο των αυτοκινήτων.
1: Άρα ουσιαστικά, πόσο, 60-70-80 ευρώ το χρόνο. Έτσι, δεν είναι τα τέλη κυκλοφορίας, σε μικρά οχήματα, 80-100, μηχανή πόσο είναι το τέλος κυκλοφορίας.
0: Τα μικρά αυτοκίνητα, αν είναι.
1: Η μηχανή πόσο είναι.
0: Τα μικρά αυτοκίνητα, αν είναι πάνω από 10 χρόνια, χτυπάνε 300, έτσι.
1: Όχι, κανονικά. 300 χτυπάνε τα.
0: Αν είναι πάνω.
1: 1600-1800 κυβικά.
0: Όχι. Μικρό αυτοκίνητο, αν είναι 20 χρόνων.
1: Τέλη κυκλοφορίας.
0: Ναι, του γιού μου το αυτοκίνητο. 300 τόσο έδωσε. Γιατί είναι πάνω από 25 χρόνια. Είναι πάρα πολλά. Όσο δηλαδή πάει με την παλαιότητα το αυτοκίνητο.
1: Μειώνεται το τέλος. Δεν μειώνεται το τέλος κυκλοφορίας στην παλαιότητα.
0: Όχι, αυξάνεται με την παλαιότητα. Αυξάνεται γιατί, γιατί είναι πιο ρηπογόνο. Δηλαδή, αλλά σου λένε το να το
1: μηχανές, πόσο πληρώνεις τη μηχανή.
0: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο πληρώνω.
1: 60-65, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά λέω ότι είναι 60-65 ευρώ το χρόνο. Το άλλο είναι 5.000 τώρα, μπαμ, κας.
0: Ναι, αλλά τα τέλη κυκλοφορίας πάντοτε με το που σου έρχονται και ειδικά το αυτοκίνητο, η απαλλαγή είναι ωραία. Είναι ωραία απαλλαγή. Το θέμα είναι ότι και σε αυτήν είναι ήδη τα, πώς το λένε, η Αμερική, το κόστος της Αμερικής, ήδη το ΑΕΠ έχει πάει κατά διαόλου και το θέμα είναι πού θα βρει αυτά τα χρήματα. Γιατί αυτή η απαλλαγή θα ισχύσει για ένα χρόνο.
1: Η Μελόνι, ναι.
0: Πώς θα βρει αυτά τα χρήματα, τα οποία υπολογίζεται το κόστος θα είναι 2,36 δις. 2,5 δις αυτές.
1: Καλά, σιγά,
0: είναι λιγότερο από την.
1: Τι 2,5 δις.
0: Από την.
1: Τώρα εμείς εδώ δεν είχαμε από το πλεόνασμα 2,5 δις να δώσουμε. Δεν δώσαμε 2,5 δις. Δεν το σκεφτήκαμε όμως να πούμε ότι δεν έχετε τέλη κυκλοφορίας.
0: Να δώσουμε και στη Μελόνι.
1: Ωραίο. που είναι λαϊκό μέτρο, ωραίο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μέτρο.
0: Εμείς να δούμε πού τα βρήκαμε αυτά τα. Το πλεόνασμα που το βρήκαμε.
1: Δείτε τους φόρους, δεν εννοείται που το βρήκαμε.
0: Εμείς να δούμε πού.
1: Ό,τι κινείται φορολογείται.
0: Τα πάντα.
1: Ό,τι κινείται φορολογείται στην Ελλάδα δηλαδή.
0: Εδώ έχουμε αρχίσει.
1: Πού το βρήκαμε.
0: Εδώ έχουμε αρχίσει και παίρνουμε στο τέλος. Στην εφορία αρχίζουμε και παίρνουμε επιστροφές.
1: Σου θυμίζω το.
0: Βέβαια, άμα έχει φορολογηθεί ένα χρόνο.
1: Σου θυμίζω το πλεόνασμα πλέον είναι υποχρεωτικό με τα μνημόνια και αυτά. Απλώς εμείς έχουμε λίγο παραπάνω πλεόνασμα ό,τι πρέπει.
0: Έχουμε παραπάνω, ναι. Pepper 96 και 6.

0: Simply Red Stars, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και το άλμπουμ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το θυμάμαι ότι το έχω σε βινίλιο αυτό το άλμπουμ, τον Simply Red. 32 λεπτά, Ginger ο τραγουδιστής των Simply Red.
1: Ποιος ήταν που τους έλεγε Simply Red στο ένας ραδιοφωνατζής?
0: Λέγανε
1: Simply Red.
0: Και τους Randy MC, τους λέγανε Randy Mise κάποιοι. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 8 είναι το πρωινό. Πέπερ είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Μας χωρίζει μόλις 24 ώρες περίπου και κάτι από τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience. Όπως έχουμε πει, ο Power of Stellar θα είναι στις 4 Δεκεμβρίου στη Βιέννη. Και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψει με την παρέα του ή την παρέα της αυτό το κόσμημα της Ευρώπης, αυτή τη φοβερή πόλη. Πέντε μέρες για δύο άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος, travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και εισιτήρια βέβαια, και meet and greet με τον καλλιτέχνη, και Βιέννα City Card 72 ωρών και για τα δύο άτομα, και μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Για να κερδίσετε λοιπόν το Pepper Experience, έχετε πόσες είναι, 1, 2, 3, 5 ευκαιρίες ακόμα, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Ακούς το Pepper Password ακριβώς αυτές τις ώρες, και όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει αύριο γύρω στις 9 στο πρωινό Pepper. Και βέβαια και έχουμε και άλλους φοβερούς προορισμούς, καλλιτέχνες, και έχουμε τώρα την Lola Young, που ας μην ξεχνάμε ήταν και αυτή στα Pepper Experience.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα, Peppers. 42 λεπτά μετά τις 8 το πρωινό, Pepper είναι εδώ. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Πάντα μαζί 6 με 10 στον Pepper 96,6. Από μια ηλιόλουστη πλέον ξεκαθάρισε το τοπίο. Μια ηλιόλουστη Αθήνα με πάρα πολύ κίνηση. Στους γνωστούς δρόμους και κέντρο της Αθήνας έχει πλέον κίνηση αυτές τις μέρες, αλλά και ο Κηφισός και η Κηφισίας είναι πάρα πολύ πυγμένη σε μια Αθήνα η οποία δεν βάλεται μόνο από την κίνηση, αλλά βάλεται και από τις ρογμές στην Κυψέλη, όπου γίνονται όλο και περισσότερες έρευνες για το τι κάνει κάτω το Μετροπόντικα. Και χτες κατέθεσε τον προϊστάμενο εισαγγελίας και ο δήμαρχος, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν καθιζήσεις πλέον, λέει η έκθεση. Πήγε με την έκθεση στον προϊστάμενο της εισαγγελίας. Υπάρχουν καθιζήσεις που είναι πλέον 4 φορές παραπάνω από το κανονικό. Σημείωσε μάλιστα πως υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κοκκινήσει, δηλαδή το σήμα που βάζουν για την επικινδυνότητα, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση. Και να πω ότι η έκθεση αφορά κάποια κτίρια και όχι όλα, 14 τον αριθμό. Για κάποια από αυτά, μάλιστα για 2, δεν υπάρχουν δεδομένα, ενώ ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20. Υπολογίζονται σε 24. Δηλαδή υπάρχουν καταγγελίες για 24 κτίρια, θέλει να πει, ενώ η έκθεση αφορά μόνο στα 14.
1: Έχει κάνει μελέτη από μηχανικού. Ο κύριος Ζούκας είναι και αρχιτέκτονας, να πούμε. Έχει κάνει και μελέτη που δείχνει ότι έχει πρόβλημα στατικό το κτίριο.
0: Ναι, ότι υπάρχουν στα 14 κτίρια. Βγήκε δηλαδή χτες από εκεί πέρα και έκανε δηλώσεις.
1: Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση από το μετρό, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ναι. Εμείς δηλαδή θέλουμε να είναι σαφείς. Ζητάμε 3 πράγματα: όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόντικα, γιατί από εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα.
1: Δεν είναι βέβαια, γιατί οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούνται. Αν, ας πούμε, το διπλανό σου κτίριο είναι κόκκινο, θες και εσύ να ξέρεις τι γίνεται, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις.
0: Δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις από εκεί πέρα.
1: Τι μπορείς να σταματήσεις Μετροπόντικα.
0: Και αν έχεις πρόβλημα στη στατικότητα, τι γίνεται μετά? Δηλαδή, αν διορθώνεις.
1: Να σου εξηγήσουν δηλαδή γιατί τι έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ακριβώς. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα στο GK, καλημέρα στη Βάσια, καλημέρα στο REC ή στην REC που λέει 1250 κυβικά, ένα 30, μάλλον 130 ευρώ εννοεί το.
1: 130 ευρώ
0: εννοεί τα τέλη κυκλοφορία. Εκτό άμα προτείνει κάτι να πληρώνουμε βενζίνη ανάλογα με τα κυβικά μα. Ήταν ωραίο αυτό. Λοιπόν, είμαστε.
1: Εκτό αν είσαι μια πληροφορία ότι όλα έχουν φτάσει 1,30. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία πληροφορία.
0: Εκτό αν είσαι στην Ιταλία όλα αυτά. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν από τι 9. Πάμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται. Ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Και ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεκή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Dreams από τους Cranberries. Το όνειρο του κάθε οδηγού είναι να ξυπνήσει μια μέρα και να πάει με άνεση στη δουλειά του τέτοια ώρα. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι το πρωινό Pepper. Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Ζαμβακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες γιορτάζουν. Το Cranberry έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Έχει ψυχρό κόκκινο με μοβ ρόζι ποτόνους. Είναι τα πιο ωραία χρώματα του Cranberry. Λέγαμε και προηγουμένως, το λέω για τα χρώματα, γιατί λέγαμε προηγουμένως για τον Mike Hucknall, τον τραγουδιστή των Simply Red, ο οποίος έχει αυτό το χαρακτηριστικό κόκκινο μαλλί, το Ginger.
1: Το ginger.
0: Και επειδή κάποιος φίλος ή κάποια φίλη μας είχε στείλει ένα μήνυμα για την Ginger γάτα που έχει, κάτι που χάσαμε ήταν την 1η Σεπτεμβρίου. Ήταν η ημέρα εκτίμησης της γάτας Ginger. Έχει ειδική μέρα εκτίμησης η γάτα Ginger, γιατί θεωρείται ότι έχει πάρα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ginger είναι οι πορτοκαλί, οι βαθικόκκινες, οι χρυσές, οι κίτρινες λεμονί κάτες, αυτές οι γάτες, αυτή η κατηγορία είναι.
1: Τις παίρνεις η γάτα, δεν είναι ο Μπίλιας. Ο Μπίλιας δεν ήταν ο Ginger, ή κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω αν.
1: Ο Μπίλιας υπάρχει ως ακροατής.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Ο Μπίλιας γάτας υπάρχει ως ακροατής, αλλά.
0: Νομίζω πως δεν είναι Ginger. Εγώ έχω ένα Ginger, χρυσό βέβαια, και έχει κάποια χαρακτηριστικά, υποτίθεται, η Ginger γάτα. Λέει ότι έχει ευγενική προσωπικότητα, ιστορική φύση, έχει ευφυΐα και περιέργεια, είναι πολύ έξυπνη και περίεργη. Εντάξει, δεν είναι αυτό, είναι κάτι που το έχουν πολλές γάτες. Είναι πολύ παιχνιδιάρικη η γάτα Ginger και είναι πάρα πολύ συντροφική. Αν κρίνω από τον δικό μου γάτο, νομίζω από αυτά, άντε να έχει το μισό από όλα αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Γιατί ένας γάτος ο οποίος είναι πάρα πολύ μοναχικός, έρχεται να δίπλα, ας πούμε, για να το χαϊδέψεις, αλλά μπορεί την ώρα που το χαϊδεύεις να σε δαγκώσει. Δηλαδή είναι απρόβλεπτο.
1: Τόσο καλό. Τόσο ωραία.
0: Λες τώρα, ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί οι υπόλοιπες Ginger να το έχουν αυτό. Οπότε είμαστε. Αν έχετε Ginger γάτα, στείλτε μας μηνύματα να μας πείτε και μέσω ίντερνετ, και μέσω του site μας, αλλά και στο Viber 6973-966-966 να μας πείτε. Τι γίνεται.
1: Πάντως στην εναλλακτική λύση 3 στο βιβλίο που ήταν στα έτη πολύ, πολύ τσιμο, αν δεν το έχεις διαβάσει δεν σου μίλαγαν, οι Ginger άνθρωποι, δηλαδή αυτοί με το κόκκινο χρυσό κόκκινο μαλλί, είναι εξωγήινοι.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, υπάρχει επιχειρήματα εκεί πέρα μέσα ότι είναι, προέρχονται από εξωγήινους, δηλαδή και αυτοί οι ίδιοι.
0: Και οι γάτες. Ξέρεις πόσες φορές κοιτάει τον ουρανό η γάτα. Να δει να έρθει κανένας φίλος της.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6. Pepper.

0: Η Βιέννη ξέρει από Vans. Αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96.6.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Πάει την πόρα σε αυτόν τον υπέροχο βραζιλιάνικο ρυθμό. Εδώ μόνο στον Pepper 96,6 για καλή μουσική, για καλύτερη μουσική, για την καλύτερη μουσική που μπορεί να ακούσεις. Είναι το πρωινό Pepper λοιπόν, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Και αν θες και εσύ να μπεις μέσα στη δική μας ομάδα, να γίνουμε ένα και να διαλέγεις και εσύ τα τραγούδια που θες να ακούσεις, είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Το ξέρεις και το κάνεις χρόνια. Για όσο δεν το ξέρετε, pepper966.gr είναι το site. Μπαίνετε εκεί και ακούτε λοιπόν τα αγαπημένα μας fresh tracks του Pepper 96 και 6. Το βλέπετε δηλαδή αριστερά, μετά τις φωτογραφίες, μετά τον Τζαξαβορέτη, μετά το Pepper Experience, μετά από όλα αυτά βλέπετε το μπανεράκι που λέει Pepper Fresh Tracks. Τα ακούς εκεί, ψηφίζεις ποιο θέλεις να ακούς, ποιο θες να ακούς περισσότερο, ποιο θες να ακούς συνέχεια, αξιολογείς τα καινούργια τραγούδια και θα μας πεις και τη γνώμη σου και μπορεί να κερδίσεις και ένα iPhone 18 Pro. Pepper Fresh Club λοιπόν, μπες τώρα στο Pepper 96,6.gr. Pepper.

Pepper 96 και 6.

0: Πρωινό Πέπερ σε μια γλυκιά μέρα του Σεπτεμβρίου με 28-29 βαθμούς. Γλυκιά δεν είναι κίνηση βέβαια, γιατί άλλη μια μέρα στο κόκκινο, όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες της πόλης. Προβλήματα και στο Κηφισό από το ύψος του Χαϊδαρίου και το Εγάλεο μέχρι τα Σεπόλια και τη Νέα Φιλαδέλφια, και το Μποτιλιάζο επεκτείνεται και μέχρι τη Λυκόβρηση, εκεί είναι στα κόκκινα, ας πούμε. Και στα βορειοπροάστια, σε τμήματα του Χαλανδρίου, σε οδικές συνδέσεις με την Αγία Παρασκευή, αυξημένη ροή οχημάτων στην περιμετρικά του Μαρουσίου προς τη Λυκόβρηση και τη Νέα Ιωνία, και σε δρόμους μέσα στο κέντρο της Αθήνας, Κολωνάκη, Παγκράτη, Ζωγράφου. Γενικά δηλαδή έχει αρκετή κίνηση σήμερα.
1: Έχουμε... Είδες γατάκια φωτογραφίες που σου έχουν στείλει.
0: Ναι, τα έχω δει.
1: Ο Φίφης είναι, η Μαρία λέει, γιατί τζίντερ γάτες είναι έτσι όπως το είπατε. Λέει, έχω και εγώ δικός μου δαγκώνει με τα χάδια. Εγώ γελάω, λέει. Το δαγκώνει κουνάει την ουρά του επικίνδυνα.
0: Λοιπόν, έχουμε. Αν ψάχνετε για δουλειά και έχετε βέβαια ειδίκευση σε αυτά του τομεί, θα πούμε. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές δουλειές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσοι λοιπόν έχουν τελειώσει σπουδές πανεπιστημιακού επίπεδου σε τομείς όπως τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστική, γλωσσολογία, επιστήμη δεδομένων, των υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, σπουδές ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, μηχανικών, τηλεπικοινωνίας κτλ. Υπάρχει μια προκήρυξη που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μια προκήρυξη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Ζητάνε λοιπόν 240 στελέχη με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη και 254 με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος ασχολείται και έτσι έχει και σπουδάσει και το αντικείμενο και έχει πολύ ενδιαφέρον για τα χρόνια που έρχονται. Λοιπόν, αυτό που όμως.
1: Στον Νίκο, την καλημέρα μας. Τον εγκληματολόγο με ΠΑΠ, ειδικότητα στην κυβερνοασφάλεια.
0: Στον εγκληματολόγο.
1: Στον εγκληματολόγο με ειδικότητα στην κυβερνοασφάλεια, ναι. Λοιπόν, γιατί είναι έγκλημα. Η κυβερνοασφάλεια τέτοια είναι έγκλημα το χάρτη.
0: Λοιπόν, η πρόσληψη λοιπόν έρχεται με απολαβές που ξεκινούν, γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, από 8.911 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Αν θέλετε βέβαια να πάτε στις Βρυξέλλες και να δουλέψετε, είναι ο ιστότοπος της EPSO. Εκεί λοιπόν υποβάλλεται αιτήσεις έως 13 Οκτωβρίου. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελών. Οπότε, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε και τα λοιπά και να δοκιμάσετε.
1: Και Βρυξέλλες και τέτοιο.
0: Και να δοκιμάσετε την τύχη σας στο εξωτερικό, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Δεν είναι. Εγώ δηλαδή, αν τα πήγαινα, να σας πω την αλήθεια.
1: Όχι,
0: αν είχα σπουδάσει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Αν έχεις σπουδάσει και είσαι και σε μια ηλικία που δεν έχεις ακόμα χτίσει εδώ υποχρεώσεις, ας πούμε, άλλου είδους, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, με 8.911 πηγαίνεις και με οικογένεια.
1: Πας και με οικογένεια, ναι, σωστό.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Έτσι όπως πάτε, next summer θα τον βρείτε τον. Που λέει και το τραγούδι, το Ριζάι. Τον ψάχνουμε ακόμα. Τρίτη μέρα που τον ψάχνουμε το Ριζάι και δεν ξέρουμε πού έχει πάει. Απειλεί κάτι οδηγού στον δρόμο, κάτι κάνει, κάτι. Πώς το λένε, φωνές και φασαρίες. Βγάζει και το όπλο, άμα του λίγο του σηκώσει τον τόνο τη φωνή. Ανοίγει το παράθυρο, βγάζει το όπλο και λέει.
1: Τον έχουν εντοπίσει.
0: Όχι, όχι. Ένας οδηγός τον εντόπισε στην Εθνική που του έκανε παρατήρηση ότι κάνει ελιγμούς και του λέει.
1: Σκέψου να κάνει παρατήρηση για ελιγμούς και να βγει ο Ριζάι.
0: Αυτό έπαθε ο άνθρωπος.
1: Ποτέ μην κάνετε παρατήρηση για ελιγμούς. Γενικώς, ρε παιδί, μα δεν έχεις δει. Γενικώς, μην κάνετε παρατήρηση στον δρόμο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι μια σοφή συμβουλή.
0: Λοιπόν, και ενώ λοιπόν εμείς εδώ πέρα ψάχνουμε το Ριζάι, και ενώ εμείς εδώ πέρα κατηγορούμε με το παραμικρό τη χώρα και το κράτος, για γραφειοκρατία και το να τ' άλλο κτλ., για να μην νομίζετε ότι είμαστε η μόνη χώρα, στο Βερολίνο η είδηση είναι η εξής. Έχουν ξεμείνει έξω άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για έκτηση ποινής και έχουν μείνει έξω ελεύθεροι, τους παρακολουθούν βέβαια, γιατί έχουν ξεμείνει από φακέλους. Κάτι κίτρινοι φάκελοι που έπρεπε να πάρουν να τους δοθεί η κλίση που λέει ότι εκτίεται τόσα χρόνια φυλακή, είστε καταδικασμένοι από τότε μέχρι τότε για αυτή τη φυλακή και πότε πρέπει να παρουσιαστείτε. Αυτοί οι φάκελοι, οι οποίοι είναι οι ίδιοι κίτρινοι φάκελοι που δεν είναι απλοί.
1: Κάτι
0: που...
1: πάνε με φακέλους, σου λένε.
0: Πάνε με φακέλους. Ναι. Είναι οι ίδιοι φάκελοι όμως οι οποίοι χρησιμοποιούνται για δικαστικές κλίσεις, για διοικητικές αρχές, για κλίσεις σε δικαστήρια, για διαταγές πληρωμής, για έγγραφα σχετικά με κατασχέσεις. Είναι οι ίδιοι φάκελοι. Και είπαν λοιπόν ότι θα τους αλλάξουν μέχρι 31 Ιουλίου του 26. Ισχύουν οι παλαιοί. Από 1η Αυγούστου έπαψαν να είναι έγκυροι. Θα πρέπει να παραγγείλετε καινούργιους. Είχαν 16 μήνες να τους παραγγείλουν, αλλά κάπου σκάλωσε.
1: Αυτός είναι ο φάκελος που μπαίνει μέσα το χαρτί.
0: Ναι. Αυτός.
1: Κίτρινο φάκελο. Άλλο φάκελο. Είναι κίτρινο.
0: Πρέπει να είναι
1: πράσινο.
0: Πρέπει να είναι συγκεκριμένο, ναι. Είχαν 16 μήνες να τους παραγγείλουν. Κάποιος όμως καθυστέρησε, κάπου σκάλωσε η δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, οι φάκελοι δεν ήρθαν.
1: Και αυτοί δεν ξέρουν ότι θα κτίσουν ποινή.
0: Ξέρουν. Απλά περιμένουν να δουν πόσα χρόνια. Όχι, τα πόσα χρόνια δεν ξέρουν. Σε ποια φυλακή θα πάνε και πότε παρουσιάζονται. Σαν το στρατό, έτσι.
1: Πολύ δημοκρατικό καθεστώς.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Δηλαδή πηγαίνεις φυλακή με φάκελο.
0: Κανονικά.
1: Και άμα πεις εγώ τον έχασε το φάκελο ή με τον πήρε κάποιος από κάτω που θέλει να πάει αυτός φυλακή.
0: Προφανώς την γλιτώνεις εκεί.
1: Με τέτοια
0: χαλαρότητα που βλέπω εκεί πέρα, μια χαρά την γλιτώνεις.

0: Πρωινό Πέπερ 11 λεπτά πριν από τις 10. Καλημέρα στη Βάσκια που μας λέει ότι όταν βλέπω περίεργα μεγάλα αυτοκίνητα με φημέ να έρχονται αντικανονικά, κάνω άκρη να περάσουν. Δεν παίζεις, λέει, με αυτά. Εδώ στο Μπρόνξ, σε παρένθεση, σε πόλια, ξέρουμε πολύ καλά. Έχεις καλά κάνεις, Βάσκια. Η Στέλλα, που είχε καιρό όντως να μας γράψει, μας γράφει και λέει ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι έγκλημα, λέει, κατηγορία εγκλημάτων, τα θέματα παραβίασης κυβερνοασφάλειας και αυτά όλα. Και όταν έχεις νέα για αυτό το διήμερο φεστιβάλ, στείλε μας και θα τα πούμε φυσικά. Λοιπόν, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερολάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Εγώ θα μείνω στο Μπρόγκ τη Βάσκια ακόμα και να. Γι' αυτό είχα κολλήσει προηγούμενο στα Σεπόλια Μπρόγκ. Βάσκια, έχει πέσει Διάνα, έτσι, ναι, ακριβώ Μπρόγκ.
0: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά. Ήταν το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακριβώς, ακούστε την Ελένη που θα μας πει το Pepper Password. Είναι μία από τις 5 ευκαιρίες που έχετε ακόμα. Θα είναι στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Μία από τις 5 ευκαιρίες για να λάβετε μέρος στο Pepper Experience. Για τη συναυλία που θα δώσει ο Παρόβ Στέλλαρ στις 4 Δεκεμβρίου στο Vienna City Hall, ένα ταξίδι για 5 μέρες για 2 άτομα. Αύριο Παρασκευή, γύρω στις 9, θα κάνουμε την κλήρωση στο πρωινό Pepper και θα μάθουμε ποιος ή ποια θα το κερδίσει το δώρο μας.
1: Να ξέρετε ότι κάθε φορά σε κάθε κλήρωση έχουμε και εμείς αγωνία. Το όνομα που θα ακούσουμε, ειλικρινά, να είναι ακροατής που έχουμε μιλήσει, που έχει στείλει μήνυμα, που έχουμε συναντηθεί σε κάποιο πάρτι του Pepper. Βέβαια, πάντα έχουμε αγωνία να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής.
0: Έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο. Να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Pepper 96 και 6.

0: pepper 966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
10: Μίτινγκ.
9: Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Διζυγλικινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
19: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
18: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
20: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
18: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Pepper 96 και 6. Pepper.
5: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live.
0: Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

0: Το πρωί που μπήκαμε στο αυτοκίνητο έγραφε 18 βαθμούς θερμοκρασία. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ καλό ήταν. Βέβαια, Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και 29-30. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν κρυώνουμε ή ζεσθενόμαστε. Είμαστε έτσι λίγο στη μέση του πουθενά. 12 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Pepper 96.6. Πέμπτη, βεβαίως, 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε σοφία, χρόνια πολλά πίστη, αγάπη, ελπίδα. Όλα αυτά τα ωραία. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, το Pepper Password έπαιξε για Power of Stellar στη Βιέννη. Αύριο τέτοια ώρα θα ξέρουμε ποιος πια θα το έχει κερδίσει.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: What a wonderful world. Εντάξει, κάποιες στιγμές ισχύει αυτό είναι. Απλά δεν συγχρονιζόμαστε. Δεν λέμε όλοι μαζί την ίδια στιγμή πόσο ωραίος είναι αυτός ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Πέπερα 96 και 6, καλημέρα σας και πάλι, 22 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, αύριο έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience, Bar of Stellar, το Δεκέμβριο στη Βιέννη. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος μήνας, η κατάλληλη εποχή για να πας ένα ταξίδι στη Βιέννη. 5 ημέρες, 2 άτομα, συνάντηση με τον Bar of Stellar, εννοείται ότι θα δείτε εισιτήρια για τη συναυλία του στο Vienna City Hall. Και μετά, αυτό θα γίνει τη μία μέρα. Τις υπόλοιπες ημέρες έχουμε μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Πρέπει να πας στο Σάλτσμπουργκ, εάν δεν έχεις πάει. Και μετά βόλτες, ατελείωτες. Όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Εσείς την παρέα θα διαλέξετε. Να προσέξετε πάρα πολύ καλά ποιον θα πάρετε μαζί σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το λάθος άτομο μπορεί να σου χαλάσει ακόμα και το Pepper Experience. Οπότε, επειδή είμαστε εσείς πάρα πολύ καλές μας, live είναι το καινούριο Pepper Password. Ακριβώς στις 12 έρχεται το επόμενο.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Bar of Stellar.
2: I am Bar of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Bar of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6. Pepper.
4: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσία στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper
14: 96.6. Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
15: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
14: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
13: Add some Lana Del Rey to your life.

Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Καλό θα ήταν μάλλον να προσέχουμε ποιους και τι ακολουθούμε στα social. Διότι αν ακολουθείς, ας πούμε, συνέχεια έτσι μίζερες σελίδες, ανθρώπους, μιζεριάζει όλο το timeline σου και μετά αυτό μεταφέρεται και στον εγκέφαλο. Οπότε λίγο αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε. Είναι θέμα επιλογών. Ας πούμε, ακολουθούμε Pepper 96 και έξω το συζητάμε, διότι σου δείχνουν ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, μουσικός, πάρα πολύ ωραίος, που μπορεί να είσαι μέρος του. Και ακολουθούμε, εννοείται, αυτό είναι συμβουλή δηλαδή, έτσι, και τον Snoopy Peppers, να το ξέρετε. Και σήμερα λοιπόν ανοίγω το κινητό, μπαίνω στα social και βλέπω τον Snoopy, ας πούμε, να μου λέει κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι μπορείς να χάσεις όλη τη ζωή ανησυχώντας για πράγματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να συμβούν. Μην αγχώνεσαι, λέει, για το άγνωστο. Pepper 96 και 6, here with me, Peppers.

0: Λοιπόν, για να ξέρουμε και τι θα φορέσουμε, το Σαββατοκύριακο από σήμερα και μέχρι μάλλον και τη Δευτέρα Τρίτη ανεβαίνει η θερμοκρασία, 30 βαθμούς. Εντάξει, κούραση είναι λίγο αυτό. Αλλά από την Τετάρτη που θα έχουμε και την φθινοπορεινή ησημερία, δηλαδή τυπικά καλοκαίρι τέλος, εκεί λοιπόν πέφτει πολύ πολύ θερμοκρασία και ξεκινάει το φθινόπωρο και μπαίνουμε και εμείς σε πρόγραμμα.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
2: Γνωρίζετε

0: και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΔ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: 90. Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
1: Πάμε.
0: Τετράδια.
1: Ναι.
0: Παγούρι.
1: Ναι.
0: Gaming, gadgets.
1: Πώς.
0: Popcorn, σινεμά.
1: Τι.
0: Και παγωτό.
1: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
2: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Να

Μάλιστα, καλημέρα, Pepper 96.6. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχετε πάρα πολύ χιούμορ. Εντάξει, Pepper, είστε εξαιρετικοί. Λοιπόν, διάβαζα χτες, το έχουμε ξαναπεί όμως με άλλα λόγια, γιατί συνέχεια έτσι εμφανίζονται τέτοια άρθρα, κυρίως στον ξένο τύπο, όπου λέει ότι υπάρχουν τρεις συμπεριφορές που αυτόματα σε κάνουν και δεν θέλεις, όσο και μειώνουν την έλξη, την συμπάθεια. Δηλαδή, ακόμα και αν τον ξέρεις τον άλλον και τον συμπαθείς, όταν εμφανίζεται αυτή η συμπεριφορά, λες, εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι για μένα αυτό. Λοιπόν, σημειώστε. Ασυνέπεια, αναξιοπιστία, αλαζονία. Μακριά, μακριά από εμάς.

0: Είναι κάποιοι άνθρωποι. Έχουν την απάντηση έτοιμη για όλα. Αυτό τους κάνει πολύ χαριτωμένους. Pepper 96.6. Το περιοδικό Atlantic το είχε γράψει και παλιά και το επανέφερε. Ένα άρθρο σχετικά με το πώς θα πάμε με το τηλέφωνο, με τους φίλους μας. Και σου λέει ότι ήρθε η ώρα πάλι να αρχίσουμε να ξανά να τηλεφωνούμε στους φίλους μας. Τα μηνύματα, ναι, οκ, okay, είναι πάρα πολύ. Είναι πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Αλλά εάν λέει πραγματικά θέλεις έτσι μια αυθεντική επικοινωνία, τότε λέει πάρε τηλέφωνο. All time classic. Pepper 96.6, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr. Και αν πούμε πάλι για φίλους και τηλέφωνο, η αλήθεια είναι όταν μιλάς με τους κολλητούς στο τηλέφωνο, εντάξει, είναι άλλη αύρα. Αισθάνεσαι καλύτερα, αμέσως καλύτερα.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Add some Amy Winehouse.

Λοιπόν, διάβασα κάτι πάρα πολύ εύστοχο και μάλιστα γιατρός το έχει πει. Εάν, λέει, αύριο οι γυναίκες ξυπνήσουν σε όλο τον κόσμο και αποφασίσουν ότι πραγματικά αγαπούν το σώμα τους και το πρόσωπό τους και ότι δεν θέλουν να αλλάξουν κάτι, τότε πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο απλά θα καταστραφούν οικονομικά. Μια απόφαση είναι. Pepper 96 και 6.

Μάλιστα, P56 και 6. Με πιστωτική κάρτα, λέει, ιδανικά πληρώνει τους λογαριασμούς του το 56% των Ευρωπαίων. Είμαστε όλοι στα καλύτερά μας. Μάτι να μην μας πιάσει. Λοιπόν, ένα προθετικό μήνυμα, να πούμε ότι η Telekom είναι εδώ. Πλέον βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Το δίκτυό μας θα είναι Telekom 5G. Στην οθόνη της τηλεόρασης έχουμε το Magenta, θα βλέπουμε μάλλον Magenta TV. Στο Wallet το Magenta Pay. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για όλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο σημειωτέων ψηλά στο Μαρούσι στην Κηφισία. Όταν περνάτε το βράδυ, πώς φωτίζεται έτσι όλο ροζ. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερο στο telecom.gr ή σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Ακριβώς στις 12 έχουμε το καινούριο Pepper Password. Αύριο έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience. Παροφ Στέλλαρ στη Βιέννη το Δεκέμβριο, 5 ημέρες, 2 άτομα.

όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Στολισμένη Βιέννη, θα αγοράσετε και ωραία στολίδια για το σπίτι σας. Έχουν καταπληκτικά αυτές οι χριστουγεννιάτικες αγορές, είναι το κάτι άλλο. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία γλυκά, θα πάρετε ένα 2 κιλά 100%. Γενικά θα είναι ό,τι καλύτερο. Το πρωινό Pepper αύριο λοιπόν θα κάνει την κλήρωση, ακριβώς στις 12. Έχουμε το καινούριο Pepper Password. Peppers, καλή συνέχεια.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

IKEA. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

Amy Winehouse στον αέρα του Power 96.6 για το ξεκίνημα λίγο μετά τις 12. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Λέμε καλημέρα σε όλους. Λέμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα και έχετε αυτά τα καταπληκτικά ονόματα. Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη, όλες αυτές τις αρετές που νομίζω όλοι προσπαθούμε να κατακτήσουμε με κάποιο τρόπο, θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση στη ζωή μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε λοιπόν σήμερα, είστε πολλές. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2 εδώ στον Πέπερ 96 και 6, όπου θυμίζω για λίγο ακόμη, δηλαδή μέχρι και σήμερα προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience που σας στέλνουμε το Δεκέμβρη, να δείτε live Pharoah Stellar στο Vienna City Hall. Συμπληρώνετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας το ακούτε. Το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε απευθείας στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί.

0: Υπέροχος Phil Collins εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά με το Connect Day One, όπου έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi or και προϋποθέσεις nova.gr. Και για εσένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, κάνε μια επίσκεψη στις ανώτερες σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Πληροφορίες www.delta360.gr. Και σε λίγο έρχονται Hooverphonic, Billie Eilish και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
9: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρος.

0: Όλυμπος, ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος. Σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παρουσιάζει.
1: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
0: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr. Add some Florence to your life.

Μετά που βγήκε αυτό το κομμάτι, το αγαπήσατε πολύ, ναι, και The Pork to Galdaman Glide εδώ στην αέρα του Pepper 96.6 και θυμίζω ότι στο site μας θα βρείτε το Pepper First Club, θα το κλικάρετε και εκεί θα ακούσετε τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6 για να πείτε τη γνώμη σας και να κερδίσετε ένα iPhone 18 Pro. Πάμε να περάσουμε σε προσθετικά μηνύματα. Αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπε

0: τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, κάνε μια επίσκεψη στις σχολές της περιοχής σου, τις ανώτερες σχολές Δέλτα, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότερες πληροφορίες www.delta360.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Curtis Harding και George Michael, και φυσικά έχουμε και ταινίες νέες που βγαίνουν σήμερα Πέμπτη στους κινηματογράφους.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Μποστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη είναι σκαφέ αζύρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
16: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
17: Διζυγλικινικό.
16: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
17: Natural Factors.
16: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
19: Hi, this is Curtis Harding, and you're listening to Pepper 96.6.

Teddy Swims στον αέρα του Παπέρ 96.6. Κάπως έτσι επιστρέψαμε λίγο μετά τη μία. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και στα κινηματογραφικά νέα των ημερών διαβάζω ότι η νέα ταινία Spider-Man εκθρόνησε το Star Wars, διότι έχει κάνει ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων. Έχει ξεπεράσει και το The Force Awakens του 2015. Από την άλλη, η Οδύσσια του Christopher Nolan επίσης έχει κάνει ιστορικό ρεκόρ πάνω από 1,69 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κάνει σε έσοδα. Στην χώρα μας επίσης ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο θεατές. Και στον Art House κινηματογράφο, σήμερα Πέμπτη, που βγαίνουν νέες ταινίες κινηματογράφους, έχουμε τη νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί με τίτλο «Παράλληλες ιστορίες» και πρωταγωνίστρια μεταξύ άλλων την Ιζαμπέλ Υπέρ.

0: Αυτό το αέρινο κορίτσι που όταν τη βλέπεις επί σκηνής είναι σαν να ύπταται, είναι μια νεράιδα με όμως μια απίστευτη δυναμικότητα και παρουσία, έτσι που χορεύει, τραγουδά, εξπόλυτη, μια αυτή την ένταση της φωνής της Florence Welles και Florence The Machine εδώ στην αέρα του Pepper 96.6, τους είδαμε και φέτος live στη χώρα μας. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα με τον Nova More. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, συνδέεσαι με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλεις να σε καλέσουν, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back και σε καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και αν ψάχνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα, μπορείς να κάνεις μια επίσκεψη στις ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αθήνα και να βρεις όλες τις πληροφορίες επίσης στο www.delta360.gr. Σε λίγο έρχονται Steel Corners, έχουμε Bob Marley και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλες, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Να δω

0: Εσπεδικό δωμάτιο. Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Add some hooverphonic to your life.

Τηλικόνες εδώ στο Μπέπε 96 και 6 με το The Dream. Πριν περάσουμε στο κλείσιμο, να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς τους. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Παρασκευή στις 12. Μέχρι τις 2 πάμε με Radiohead. Γεια χαρά.

0: στο pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming, gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Παμ το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι παλάτι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοή.

0: you. I can't take my mind.
1: Υπάρχει μια σχεδόν κινηματογραφική θεωρία τι θέλει να πει το επικό indie folk τραγούδι του Damien Rice. Στην Ιρλανδική slang αργό η λέξη blower σημαίνει τηλέφωνο και σε συνέντευξη του ο Ράις είχε πει ότι πριν γίνει διάσημος εργαζόταν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί είχε μια μακρά καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με μια κοπέλα που είχε μαγευτική φωνή, την οποία ερωτεύτηκε χωρίς να την έχει δει ποτέ. Η επικοινωνία κάποια στιγμή σταμάτησε, ο Damien Rice έψαξε τα αρχεία αλλά δεν βρήκε ποτέ την άλλη άκρη. The Blower's Daughter, Damien Rice, εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, μαζί μέχρι και τις 4 αυτό το μεσημέρι Πέμπτης. Γρήγορα μουσικές, Damiano David, Next Summer. Ήδη το μυαλό μας είναι εκεί, ερωτηματικό ή και χωρίς ερωτηματικό.

0: τέλη της δεκαετίας του 60, ο George Harrison των Beatles θα βαρεθεί σε ένα meeting παρέκκη με τους Beatles στη δισκογραφική τους. Θα σηκωθεί και θα φύγει και θα πάει στον κήπο του φίλου του Eric Clapton. Εκεί θα αράξουν, θα απολαύσουν τον ήλιο και ορίστε η έμπνευση. Here comes the sun, αυτή είναι η Beatles. Και βέβαια υπάρχει μια μικρή υποσημείωση. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε χωρίς τη συμμετοχή του John Lennon. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίο, εδώ στον Pepper 96 και 6. Έρχονται Moby, Coldplay, αλλά και Cure. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
13: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
17: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
18: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr. Add some

0: Λέμε ναι στις ωραίες επικοδομητικές εμπειρίες εκεί έξω στην πόλη. Για πάμε να σημειώσουμε τώρα στα προγράμματά μας μια απίστευτη immersive εμπειρία που καταφθάνει στην Αθήνα. Το μήνυμα προωθητικό. Θυμάστε το εκπληκτικό Van Gogh The Immersive Experience στο Digital Theater στο Γουδί. Στο ίδιο σημείο τώρα, από τις 12 Οκτωβρίου, έρχεται το Titanic An Immersive Voyage, διεθνής immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκεάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδευσαν με αυτό. Το Titanic An Immersive Voyage τώρα τι έχει? Έχει αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, έχει προβολές 3D, έχει video animation, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Σκεφτείτε ότι παρευρισκόμενοι θα μπορούμε να περάσουμε από τις καμπίνες, τις αίθουσες και τα καταστρώματα του πλοίου, θα έρθουμε σε επαφή με προσωπικές ιστορίες επιβατών, αυθεντικά αντικείμενα που ανασύρθηκαν, μέχρι χειρόγραφες επιστολές επιβατών που φωτίζουν την ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας. Ξαναλέω, Titanic An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
16: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
19: Θα το πεις όλο μόνο σου.
20: Ό,τι θέλω θα κάνω.
21: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic. Και ξανά.

0: Facebook.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Ξέρετε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη Lola Young που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper και την Amy Winehouse, και αυτός που συνδέει αυτές τις δύο φωνάρες είναι ο μάνατζερ της Amy, ο οποίος βέβαια αφότου χάσαμε την Amy αποσύρθηκε και κάποια στιγμή απλά άκουσε τη Lola Young να παίζει live σε ένα μπαρ, σε μια pub, κάτι τέτοιο, και κάπως έτσι την ανακάλυψε. Δύο τυχεροί τώρα Peppers ανάμεσά σας. Η Lola Young έφτασε, έγινε παγκοσμίως γνωστή και εσείς την είδατε πέρυσι live στο φεστιβάλ του Leeds με το Pepper Experience. Και μιλάμε για τωρινό Pepper Experience, ένα χρόνο κάτι ψηλά μετά. Σας πηγαίνουμε κατευθείαν στη Χριστουγεννιάτικη Βιέννη, εκεί για Power of Stellar live. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. 5 ολόκληρες μέρες γεμάτες πεπερικές εμπειρίες και μονοήμερη στο Παραμυθένιο. Για εκείνη την εποχή νομίζω θα είναι και χιονισμένο. Salzburg, δηλώνετε συμμετοχή τώρα στο site μας pepper96.gr. Χρειάζεστε το νέο Pepper Password στη φόρμα συμμετοχής. Στις 4 ακριβώς θα ακούσετε εδώ στον αέρα του Pepper το νέο Pepper Password. Και θυμίζω γενικά, Pepper Passwords ακούτε εδώ στον Pepper καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

fanatic, they call me absurd.

0: Αυτός είναι ο πιο αναγνωρίσιμος instrumental ήχος της indie pop σκηνής, το τραγούδι intro των XX. Και για σκεφτείτε τώρα ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε κατά τύχη, η ρο εκδοχή αυτού του τραγουδιού ήταν απλώς ένα soundcheck στο αυτοσχέδιο στούντιο του Jamie των XX. Είχαν μαζευτεί εκεί για να ξεκινήσουν το session και προσπαθούσε να ζυγοσταθμίσει τις μουσικές του. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλάδο, στον Pepper μαζί μέχρι και τις 4. Και για μπείτε στο site μας, πατήστε εκεί που λέει Pepper Fresh Club. Θα εντοπίσετε κάτι σαν απολαυστικό πεπερικό μουσικό παιχνίδι. Εκεί θέλουμε να ακούσετε τα νέα τραγούδια του Pepper. Θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη σας και αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, διεκδικείτε ένα iPhone 18 Pro του κουτιού από τον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vans, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Pepper. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλλες των Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Άλλη μια top ηχογράφηση που έγινε τυχαία, όπως το intro των XX που λέγαμε λίγο πριν. Δοκιμή ήχου έκαναν οι London Grammar, είχαν τραγουδίστρια τους, τραγούδισε το Wicked Game του Chris Isaac. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό, τα υπόλοιπα μουσική ιστορία και ακριβώς όπως ακούστηκε μόλις εδώ στον Pepper το Wicked Game. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα θυμίζω ότι οι σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, μείνετε, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper σε πολύ πολύ λίγο. Καλό

0: pepper96.gr. Pepper 96.6.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
0: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μόνο η

0: είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι όπερα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live.

Ήχος για ωραίες διαδρομές. Far from any road. Η Hands and Family και η διαδρομή διαγωνισμού μας. Pepper Experience πλησιάζει και εκείνη στο τέλος της. Αυτό που λέμε τελευταία αναγγελία, γιατί έχουμε αύριο την κλήρωση για το Pepper Experience από τον Pepper και τον Βρασόπουλο Στράβερ. Ένα ταξίδι για δύο, για πέντε μέρες που σας στέλνει στη Βιέννη το Δεκέμβριο για το live του Power of Stellar, αλλά και την ευκαιρία να τον γνωρίσετε από κοντά, να κάνετε βόλτες στην πόλη, αλλά και μια πολύ ωραία εκδρομή στο Salzburg. Λοιπόν, σας θυμίζω, η διαδικασία είναι γνωστή. Pepper Password το ακούτε ένα-δύο ώρες. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, θα είναι και στις 6 και μετά από τις 6 το πρωί αύριο, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λοιπόν, για την ολοκλήρωση διαγωνισμού μας, το σημειώνετε στην πλέον φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας, pepper966.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση αύριο 6 με 10 το πρωί στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας και σήμερα, ζεστούλα πάλι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ο Pepper 96 και 6 βέβαια στο ραδιόφωνο και τον υπολογιστή και το κινητό. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας για να ακούω απόγευμα εδώ παρέα σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: όσα χρόνια και να περάσουν και είναι πολλά, ο ήχος του ακούγεται πάντα φρέσκος, σαν να έχει βγει μόλις χθες. What else is there? Νομίζω το καλύτερο των Ρόιξο. Πείτε μου και εσείς το μέρος σας αν θέλετε. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας. Είναι ο Pepper 96.6 και το Pepper Fresh Club επίσης. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα Fresh Tracks του Pepper 96.6 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα νέα μας τραγούδια. Πείτε λοιπόν τώρα για το Pepper Fresh Club στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Αν μένεις στο Χαλάνδρη ή στις γύρω περιοχές και ψάχνεις εργασία, το πιο φρέσκο της ημέρας η Lidl Ελλάς θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα στο Χαλάνδρη και ψάχνει επόμενα μέλη της ομάδας της τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. 9 το πρωί με 4 το απόγευμα, το Team Lidl σε περιμένει στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε μια φορά να μιλήσει από κοντά για τις ανοιχτές θέσεις και τις παροχές προσφέρουν και ποιος ξέρει μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους πρώτους που θα μπουν στο νέο κατάστημα. Σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας, όχι μόνο για text, ήχο, εικόνα, βίντεο θέλετε να μας στείλετε. 6973-966-966 είναι το Viber του Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper. 96 και 6. Γνωρίζετε

0: Λέγιο της Ελλάδας.
1: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Μποστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα διπαμ ή στο διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
5: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
4: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
6: Add some Billie Eilish to your life.

λίγο παράξενη, λίγο μυστικοπαθής και με πολύ φανατικό κοινό. Αυτή είναι η Salt, που δεν κάνουν πολλά live, αλλά όταν κάνουν είναι καταπληκτικά. Wildfires, ακούσαμε μόλις ένα Pepper στους 96.6. Θερμοκρασία στις 29 αυτή την ώρα, με δυνατό ήλιο σε όλη την πόλη. Εδώ με τη μουσική μας και πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Ξέρεις τι λένε για τις νέες αρχές? Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα, ειδικά αν ψάχνεις εργασία στα βόρεια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει νέο κατάστημα στο Χαλάνδρη και ψάχνει τους ανθρώπους που θα γίνουν μέρος της ομάδας της. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα κάνουν Little Days στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να δεις το Team Little, κάνε τις ερωτήσεις για τις οποίες θες να κάνεις, για τις θέσεις που τρέχουν και δες αν ταιριάζεται. Απλά πράγματα, χωρίς θερμοπορία, μην το χάσεις λοιπόν. Είμαστε εδώ παρέα με τη μουσική μας. Να στείλω χαιρετισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας μέσα από το website μας, στο chat κάτω δεξιά, στο more, pepper966.gr.

0: pepper96.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο.

0: Σου και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο

0: IKEA. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

σου σουίτ από τον Hozier, 4-6 παρέα στον B56 και 6 και ξέρω ότι αυτήν την ώρα πολύ μπορεί να ετοιμάζεστε για απογευματινό γυμναστήριο ή και να είστε ήδη εκεί. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που μπορεί να δώσει ένα απρόσμενο boost στην απόδοσή σας, η μυρωδιά της σοκολάτας. Λοιπόν, είπες μια νέα έρευνα στην οποία άνδρες που έκαναν ασκήσεις ποδιών κατάφεραν εισπνέοντας το άρωμα μαύρης σοκολάτας να κάνουν συνολικά περισσότερες από 18 παραπάνω επαναλήψεις με μυρωδιά σοκολάτας γάλακτος, περίπου 9 περισσότερες, και χωρίς να αισθάνονται ότι καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ένα τόσο γνώριμο άρωμα μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα virtual γλυκό. Ο εγκέφαλος περιμένει αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει και το σώμα αρχίζει ήδη να αντιδρά. Οπότε την επόμενη φορά στο γυμναστήριο η σοκολάτα μπορεί να κάνει περισσότερη δουλειά αν μείνει στο περιτύλιγμα. Και εδώ με τη μουσική μας, εγώ Chili Peppers, στον αέρα του Pepper, μαζί μέχρι τις 6 ο Κοσμάς Δε Βελέγκας, κοντά σας όπως κάθε απόγευμα.

0: τέλειο breakbeat και ένα πρόσμενο νούμερο τραγούδι στη Βρετανία για την Kenya Grace πριν από σχεδόν 3 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2023, ήταν το Strangers. Είναι ο Pepper 66 και το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper, πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper 66 και γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε λοιπόν τώρα για το Pepper Fresh Club στο Pepper 966. .gr. Πάμε και σε ένα προωθικό μήνυμα. Αν μένεις στο Χαλάνδρη, στις γύρω περιοχές και ψάχνεις εργασία, το πιο φρέσκο νέο της ημέρας, η Lidl Ελλάς, θα ανοίξει νέο κατάστημα στο Χαλάνδρη και ψάχνετε επόμενα μέλη της ομάδας της. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 9 το πρωί με 4 το απόγευμα, το Team Lidl σε περιμένει στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου. Πήγαινε μια βόλτα να μιλήσετε από κοντά για τις ανοιχτές θέσεις και τις παροχές που προσφέρουν και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους πρώτους που θα μπουν στο νέο κατάστημα. Λοιπόν, κίνηση αρκετή αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, γενικότερα αυξημένη στην πόλη, αλλά κατά διαστήματα ακόμα πιο βολική. Θα είμαστε εδώ παρέα πάντα σε όλες τις διαδρομές. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Add some teddy swims to your life.

So Wish to Fall in Love από την υπέροχη Olivia Dean. Το άλμπουμ της The Art of Loving θεωρείται φαβορή για το φετινό Mercury Prize στη Βρετανία. Αν θα το κερδίσει, θα το μάθουμε στις 22 Οκτωβρίου. Είμαστε στο δρόμο της 6 για ακόμα απόγευμα παρέα εδώ στον Πέπρο Κοσμάς, The Velegas, κοντά σας όπως κάθε μέρα, 4 με 6. Μείνετε μαζί μας, εδώ θα ακολουθήσει για το επόμενο 2 ώρο ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους. Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper. Pepper 96.6.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας τιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
3: Θα το πεις όλο μόνο σου.
2: Ό, τέλος θα κάνω.
4: Η μαύρη

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι τέχνη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί.
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Add some pepper to your life.
7: Pepper.
8: Pepper 96.6. Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
9: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
8: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
6: Add some Depeche Mode to your life.

0: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
10: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φάει. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Σούπερ ενεργείο.

0: Υγεία.
1: Καθαρικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η Βιέννη ξέρει από Vans. Αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πώς σε ρε σκυλέ?
8: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
7: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml. Γαλαξίας.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Care.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Add some Silver Holium to your life.

0: Sony Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην ταράτσα Καμπάρι στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες, τρία διαφορετικά DJ set, ξεχωριστά Negroni Twist από guest bartenders και φυσικά το iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταράτσα Καμπάρι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni lovers. 5η, 24 Σεπτεμβρίου, ο P56 και 6 θα βρίσκεται εκεί με DJ set από το Δημήτρη Λεμονίδη. Negroni Twist, Music Shift, σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni για την No Negroni Without Campari. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming, gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

0: Είναι και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: εκείνα τα κομμάτια που δεν χρειάζονται και πολλές συστάσεις, απλώς δυναμώνεις την ένταση, αφήνεις πίσω σου την ημέρα και σιγοτραγουδάς. Στο τιμόνι, στο σπίτι, στη δουλειά, όπου και αν σε βρίσκει η ώρα, για να κάνεις το απαραίτητο reset. Travis και Sing για την απόψινή μας καλησπέρα λοιπόν. Βράδυ Πέμπτης, λίγο μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96 και 6. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα και η συνέχεια με τον Γεωργιανό Ντατή τώρα, ο οποίος αξιοποίησε στο έπακρο την δύναμη των social media μέσα από τα βίντεό του, είδε τη δημοφιλία του να εκτοξεύεται και υπέγραψε κιόλας τον απόλυτο καλοκαιρινό ύμνο του 2026. Πιο απλά, Take Me There.
1: Hey Greece, this is Ντατή and you're listening to Pepper 96.6.

0: Από τις μεγαλύτερες και πιο συγκινητικές απώλειες της χρονιάς, η αξέχαστη Dolly Parton με το signature κομμάτι της, φρεσκαρισμένο εδώ από τον Todd Terry. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας και η πολύ ωραία πρόταση του Καμπάρι τώρα με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα. Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στη Τεράτσα Καμπάρι 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το Iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Non Negroni Without Campari, οι κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και εκεί θα βρίσκεται και ο Pepper κιόλας την επόμενη Πέμπτη, 24 του μήνα. Θα είμαστε παρέα από τις 8 με ένα DJ set γεμάτο Pepper μουσικές.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: κάθε που θελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Μποστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.

0: 90.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: παρουσιάζει.
1: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
0: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

0: disco. Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας και απόψε. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την ελπίδα και την αγάπη που γιορτάζουν. Να σας χαιρόμαστε και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Pepper966.gr για να μας ακούτε και online και να τα λέμε στο chat. Με το που μπείτε θα δείτε και το Pepper Fresh Club πάνω-πάνω. Κάνετε κλικ, ακούτε τα fresh tracks του Pepper, τα βαθμολογείτε, λέτε τη γνώμη σας και έτσι γίνεστε κι εσείς μέλος του club που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια. Και μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία που θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά μόνο, μπαίνετε και στην κλήρωση για το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro. Καλή επιτυχία.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που

0: χρειάζεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

τεράστια εξέλιξη της Lola Young. Μια πορεία που τη ζήσαμε μαζί από την αρχή εδώ, από τα Pepper Fresh μέχρι την κατάκτηση του Grammy και από εκεί στο Pepper Experience στο Leeds. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας, μετρώντας ώρες πλέον λοιπόν για να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή του τωρινού Pepper Experience που θα κερδίσει αυτό το full extra πενθήμερο στη Βιέννη τον Δεκέμβρη με τα πάντα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλος Travel μαζί και με τα εισιτήρια βέβαια για το live του Παρ' Stellar αλλά και meet and greet μαζί του για να τον γνωρίσετε και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο λοιπόν στο πρωινό Pepper με του Σοδόρη Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου εύχομαι, καλά ταξίδια και καλά live.

0: One από την οπτική του τεράστιου Johnny Cash εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα να σας πω ότι το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει στη Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Αίσθησης στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες γεμάτες ξεχωριστά Negroni Twists, guest bartenders και υπέροχη ατμόσφαιρα, αλλά και τρία ξεχωριστά DJ sets. Οι κρατήσεις γίνονται τηλεφωνικά στο One and Only και μέρος των εσόδων κιόλας ενισχύει τη δράση του οργανισμού Slow Food για τη βιωσιμότητα στην εστίαση. No Negroni without Campari, και την 5η 24 του μήνα θα βρίσκεται και ο Pepper 96 και 6 εκεί. Θα είμαστε παρέα από τις 8 σε ένα special Pepper DJ set.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Add some weekend to your life.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Πριν αποχαιρετιστούμε, περνάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα προς το παρόν. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του και η ΔΕΗ αναδεικνύει όλες αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή στο Pepper Experience και μετράτε τις ώρες για την αυριανή κλήρωση. Και τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96.6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια χαρά!
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 16.

0: του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

9 λεπτά μετά τις 10. Καλησπέρα σας στον Πέπερ στους 96 και 6. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Και καλησπέρα, λέμε εδώ μαζί με Depeche Mode και Precious. Επίσης να πούμε χρόνια πολλά στη Σοφία, στην Αγάπη, στην Ελπίδα που γιορτάζουν σήμερα. Όλοι όσοι γιορτάζετε, σας εύχομαι υγεία και ωραία ζωή. Show in Falling Love.

0: Billie Eilish, Birds of a Fever, στον Pepper στους 96.6 και σήμερα που είναι της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας επιβεβαίωσε τον αστικό μύθο για την ύπαρξη ενός εκτεταμένου δικτύου υπόγειων διαδρομών κάτω από την Αγία Σοφία, το οποίο υπολογίζεται ότι έχει ένα συνολικό μήκος 9 χιλιόμετρα και χρονολογείται 1600 χρόνια πριν. Σε αυτό το θαύμα το αρχιτεκτονικό, η Αγία Σοφία, κάτω από αυτήν 9 χιλιόμετρα σύραγγες και υπόγειο δίκτυο, επιβεβαιώνεται λοιπόν και επισήμως σήμερα που είναι η χάρη της που λέμε, ένα σύμβολο μοναδικό και της Ορθοδοξίας και της Βυζαντινής Ιστορίας. Πέπερ στους 96.6, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά και εσείς που ρωτάτε, αύριο στο πρωινό Πέπερ, γύρω στις 9, θα γίνει η κλήρωση για το Pepper Experience.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

The Zephyr Song από το μακρινό 2002 από το άλμπουμ By The Way, Red Hot Chili Peppers στον αέρα του Peppers στους 96 και 6 νύχτα 5η 17 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, το λέμε για μία ακόμα φορά. Στέλνω καλησπέρα στην Ειρήνη, καλησπέρα επίσης στη Βάσια αλλά και στη Γεωργία η οποία μας ακούει από την Μπολόνια. Θυμίζω Ρίζες Φεστιβάλ αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ένα πανηγύρι με τεραστίων έτσι διαστάσεων θα το πω, γιατί το περιμένουμε πώς και πώς, με χορηγό την Μπύρα Αλφα. Υπάρχει και αυτό το συλλεκτικό μαντίλι της Μπύρας Αλφα για να σύρετε το χορό.

βάλτε άνετα παπούτσια, το καλύτερό σας χαμόγελο και πολύ καλή διάθεση και αφαιθείτε να χορέψετε εκεί που ο χορός, εκεί που με το χορό χάνεις λίγο τον εαυτό σου, που λέει και το τραγούδι που έρχεται τώρα στον αέρα του Pepper. Lose yourself to dance.

Ωραία και κλασικά εδώ στον Pepper. Αυτή ήταν η Beatles, Don't Let Me Down, στη νύχτα της 5ης 17 του Σεπτέμβρη, στη νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Και χθες, κάνοντας ένα περίπατο που σας έλεγα στην πόλη και αργά το βράδυ, πέρασα μια βόλτα από το σινεμά Όπερα. Απλώς να το πω, γιατί με σταματήσαν εκεί οι άνθρωποι, με αναγνωρίσανε, ότι σήμερα έχει ανοίξει ένα πολύ ωραίο μπαρ μέσα στο σινεμά. Ένα μπαρ όμως που δεν χρειάζεται να πας να δεις μια ταινία. Μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς να πιεις το ποτό σου, και αν βαρεθείς και έχει και μια ενδιαφέρουσα ταινία, γιατί όχι. Good job, Νίκη, για τη συνέχεια εδώ στον Pepper.

Four Non Blondes. WhatsApp στον Πέπερ στους 96.6 από εκείνα τα ωραία τα παλιά τα χρόνια. The only product of art is feelings. Νομίζω ότι το έχετε δει στα διαφημιστικά πάνελ του μετρό, το έχετε δει στα social media. Μπήκαμε όλοι στο τρυπάκι, τι φάση τώρα είναι αυτό, και τελικά αποκαλύφθηκε ότι είναι η νέα εκρηκτική σεζόν του Ιδρύματος Ωνάση, γεμάτη feelings, γεμάτη συναισθήματα. Αναζητήστε το νέο πρόγραμμα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο onassis.org και πάμε τώρα να ακούσουμε εδώ στη νυχτερινή βάρδια Rack and Bone Man. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ένα ονειροπόλο ταξίδι μέσα στη νύχτα, ένα κλεμμένο ποδήλατο, αυτή είναι η Στερεονόβα, αξεπέραστο τραγούδι, από αυτά τα λίγα που έχουμε να υπεραφανευόμαστε για την ηλεκτρονική μουσική σκηνή της δεκαετίας των 90 και των Zeros στη χώρα αυτή. Πέπερ στους 96 και 6, είμαστε 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ, και αύριο το βράδυ, νύχτα Παρασκευής, με τη γνωστή Φτούξ Ελευθερία, εδώ θα είμαι στις 10 ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε με έναν Σίβερτ Χόγεμ, ο οποίος είναι καλλιτεχνάρα, είναι απίστευτος τραγουδοποιός και έχει πάντοτε τη σφραγίδα του Πέπερ και την υποστήριξή μας βέβαια.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.